0: κάθε εσύ, κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο. Εγώ άδειο σώμα.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
2: Ζεστός καφές.
1: Κάτι καλύτερο.
2: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
1: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
2: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
2: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
2: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
2: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
2: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
5: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
6: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν εδώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Ζωντανά. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου στον Live 89,6. Γιορτάζουν Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία. Και είναι Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Σαν σήμερα το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Είναι το Καλημέρα Live. Σε λίγο η πρόγνωση του καιρού.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λατρεμένος live 89,6. Ο Γιώργος μου λέει τελικά έχεις τρελαθεί εντελώς πάνω. Εντελώς θα έλεγα. Το εντελώς είναι λίγο μερικές φορές με μένα. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Καλημέρα live λοιπόν. Viber 69 55 896 896. Τηλέφωνο. Το θέλω αυτό. 22 21 5 5 5 027. Στη Χαλκίδα γεμίζει σήμερα. Δίνει 13 με 25 και σύννεφα. Λέτε να βρέξει. Στην Αθήνα νεφώσεις και πιθανότητα βροχών με 12 έως 23. Και στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ο υδράργυρος από 13 εκεί έως 23.
1: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.

0: επιτυχίες. Για τη Χαλκίδα. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.
1: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

Ξεκινάει λοιπόν Σαββατοκύριακο, δεν είναι μέρα για δουλειά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα live. Καλημέρα Θοδωρή, φιλιά στη Δώρα, φιλιά σε όλους σας εκεί τέλος πάντων. Την αγάπη μου, όλη μου την αγάπη. Καλημέρα επίσης στον George Best αλλά και τον Γιώργο Κουτσελίνη. Καλημέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή την ώρα η Κωνσταντινούπολη έχει 15, η Λάρνακα έχει 17, η Λισαβόνα από την Ελλάδα σε ολόκληρο το πλανήτη. Αυτή την ώρα η Κωνσταντινούπολη έχει 15, η Λάρνακα έχει 17, η Λισαβόνα

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
4: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
5: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
6: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
7: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού,

0: Ανεβευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-6600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
2: Γερές κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
3: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
2: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
3: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
4: Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ.
5: Δεν χρειάζεσαι προπόνηση.
4: Χρειάζεσαι μόνο διάθεση.
5: Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 γίνεται η πιο όμορφη αφορμή για να κινηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
4: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο υπερπάτημα.
5: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
4: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
5: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Εδίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
6: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
4: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
7: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Ξεκινάει λοιπόν ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Τώρα αν θέλετε λέω και πάλι, πάρτε και καμιά ομπρέλα μαζί σήμερα. Κακό δεν κάνει νομίζω. Καλημέρα φίλες, φίλοι μου, πάνω στα καλή στο live 89,6 και στο live 89,6.gr. Σήμερα σε λίγο ζώδια. Επίσης πρώτη εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη. Τη σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα πάντα, ο σοφός της εκπομπής, πολλή επικοινωνία και πολλά, πολλά άλλα.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει.

0: απλά απίθανος, μοναδικός live 89,6 μετρώντας 13 λεπτά μετά τις 7. Α, καλώστηνα, καλώστηνα.
1: Καλημέρα Πάνο.
0: Καλημέρα Δέσποινα, πού είσαι εσύ? Θέλω και δήλωση όμως, δήλωση.
1: Μπράβο Πάνο, μη σταματάς.
0: Αυτό είναι δήλωση. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους φίλες, φίλοι. Σε εσάς που οδηγείτε, σε εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι, ακόμα και σε εσάς που είστε τέλος πάντων αναποφάσιστοι ακόμα για το κατά πόσο θα πρέπει να πάτε στη δουλειά ή όχι. Αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, να μην πάτε πουθενά, εκδρομή να πάτε. Ο DJ μου λέει καλημερούδια, καλημερούδια. Βετεράνε μου λέει καλό μουσικού, την αγάπη μου, επίσης την αγάπη μου DJ, DJ of my heart. Είστε έτοιμοι για Star Time Zodia σε λίγο.
2: Πρωινό στον Live FM 89,6.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πρωινό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Live FM 89,6.
0: Και για εκείνους που δεν ξυπνάνε, δυναμώστε το. Δυναμώστε το.

0: Εν τω μεταξύ, η φίλη μου η Γιάννα γελάει και μου λέει: δώσε μουσική στο λαό. Δίνω, δίνω. Τι θα πω, γίνω. Έλα, γελάς εσύ αμέσως. Έτοιμος να γελάς εσύ. Πάμε σε Star Time Zodia. Πρώτη εμφάνιση για την Ατάσα Θεοδωρίδου. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Όμως, Star Time Zodia. Με έντονη δημιουργική διάθεση ξεκινάει η Παρασκευή για τους περισσότερους. Θα υπάρξουν ευκαιρίες και συναντήσεις σήμερα που θα μπορούσαν να αποφέρουν αρκετά θετικά πράγματα στη ζωή μας. Ειδικά οι Παρθένοι, λέει, θα πρέπει να δείξουν θάρρος αν θέλουν να αποκτήσουν όσα έχουν σχεδιάσει εδώ και καιρό. Γενικότερα σήμερα οι διαμάχες δεν θα μας κάνουν καλό, τουλάχιστον στα πλάνα μας, και καλό θα ήταν να λάβουμε τα μέτρα μας. Τυχεροί ερωτικά σήμερα, ακούστε, οι Παρθένοι, οι Ταύροι, οι Κρυοί και εγώ.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Live FM 89,6. Live FM 89,6.
2: Εγώ που ζω σε ντεζαβού, με στη σκηνή του χωρισμού για δες.
1: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
4: Το βλέπω.
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
3: Να δοκιμάσω.
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
3: Deal.
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
7: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
8: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
9: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
10: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
11: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτση Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
10: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934-974-795 και 6932-4375-19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
12: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
13: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες. Και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
14: Χορηγός επικοινωνία. PR Media Group.
1: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
1: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
15: Πάρε εσύ.

0: Κοσμά μου, Κατερίνα αλλά και Λίλη. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Push the button because the winner takes it all and the loser standing small always. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα ok, όλα στέστους? Δεν νομίζω. Αν θέλετε να μου στείλετε φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα, 6955-896-896. Θέλω το πιο πλατή χαμογελό σας σήμερα σε φωτογραφία. Λέω και πάλι 6955-896-896. Όμως, όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις πού θα το βρεις. Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά, κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές υλικές κρέπες. Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee, Αγίου Ιωάννου 99, Βασιλικό.
1: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα. Ακούτε Καλημέρα Live. Καλημέρα Live. Καλημέρα Live.
1: Καλημέρα Πάνω.

Δεν θα πας πουθενά. Και πού να πας? Έλατε, θα μου πεις τώρα πού να πάω. Ξεκινάει ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο που μάλλον θα τα πούμε και από κοντά. Η φίλη μου η Φρίντ μου λέει καλημέρα, good morning μάλιστα. Μου λέει, δεν μου λέει καλημέρα, μου λέει good morning. Και της απαντάω εγώ Freed from desire. Καλημέρα Ελλάδα λοιπόν. Ξυπνήσαμε, όλα οκ, okay, όλα εντάξει. Τι έχουμε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο? Δύο διοργανώσεις, ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ο αθλητισμός είναι δύναμη για το σώμα και το μυαλό. Έχουμε Glorious Kickboxing Championship 2026, 8 με 10 Μαΐου. Κλειστό γυμναστήριο Κανίθου, Τάσος Καμπούρης. Πάνω από 2.000 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα διεθνές event υψηλής έντασης, πειθαρχίας και συγκέντρωσης. Έχουμε επίσης Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γιορτή της μητέρας. Εκκίνηση άγαλμα Λέλας Καραγιάννη. 5 χιλιόμετρο γυναικείος αγώνας. 1 χιλιόμετρο συμβολικός αγώνας μαμάς και κόρης. Χορηγή επικοινωνίας σαφώς PR Media Group.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένες φολιατοειδή.
3: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες κεντά.
3: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τουρ.

0: απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
2: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
3: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Αγωνία.
4: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
5: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τι βρήκατε? Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς, Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδα. Αρεθούση 44 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 210 22 370. Energon Ελλάς, η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
6: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
7: Εμείς πάλι σκάσαμε.
6: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
7: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
6: Αυτή με τους ηλιακούς?
7: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
6: Δηλαδή,
7: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
6: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
7: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
6: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι, δεν είναι?
7: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22 210 21 888 και 22 210 53 760. Καλή, που πας?
6: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
8: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
9: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
8: Ζεστός καφές.
9: Κάτι καλύτερο?
8: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
9: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
8: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
9: Ω, σταμάτα.
8: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
9: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
8: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
9: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
8: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
9: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
8: Τηλέφωνο 22 210 82 700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
9: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
10: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
11: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
10: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
11: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
10: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
11: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
10: Γιατί ξέρεις τι τρως.
12: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

Ταβέντο, Ντάφνε Λόρενς. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε γενέθλιά σας, αλλά και σε εσάς που έχετε τη γιορτή σας σήμερα. Love you much. Όταν λέμε much εννοούμε much, έτσι. Καλημέρα Ελλάδα, είναι το Καλημέρα Live. Είμαι ο Πάνος Τσακάλης. Έχουμε weekend με Glorious Kickboxing Championship. Κλειστό γυμναστήριο Κανήθου, Τάσος Καμπούρης. Έχουμε Lady Anne, Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Έχουμε τις μαμάδες που την Κυριακή έχουν τη γιορτή τους. Έχουμε τον Γιώργο που μου λέει διάφορα. Οκ. Okay.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Impala Jenny, Dracula. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, ο Κυριάκος, μου στέλνει πρώτο μήνυμα. Μου λέει, χαλαρός σε βρίσκω. Μόνιμα είμαι χαλαρός εγώ, Κυριάκος. Δεύτερο μου λέει, οδηγώ, ξεσκέφτομαι. Εκείνο αυτό επικίνδυνο. Όχι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο, Κυριάκο. Αυτοκίνητο είναι.

0: Live FM 89,6.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
3: Deal!
2: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
2: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
2: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210 32 879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
7: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
8: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, Fan Coil ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
2: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
9: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων,
10: καφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία η ήχο του στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
11: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
12: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
11: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
12: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
11: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με take away από τη μία το μεσημέρι.
12: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
13: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
14: Τον ακούω παντού.
13: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου τα

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο γητευτής. Υπέροχος πάντα ο Μιχάλης. Σε ρυθμούς Glorious Kickboxing Championship. Η Χαλκίδα σε ρυθμούς Lady Run. Η Χαλκίδα, χορηγός επικοινωνίας PR Media Group. Σε λίγο, πολύ λίγο, τα λόγια του σοφού της εκπομπής. Καλό είναι να το ακούσουμε όλοι σήμερα. Και αμέσως μετά, you know.
1: Κάθε μέρα, κάθε μέρα, ακούς τον δικό σου live.

Παντελής Παντελίδης. Βλέπω όμως ότι μερικούς και μερικές από εσάς κάτι τους έχει πιάσει με τους Μετάλλικα. Παιδιά, respect, απλά respect. Ήρθε η ώρα όμως, η στιγμή δηλαδή, που θα σας πω τι μου θύμισε σήμερα το πρωί ο σοφός της εκπομπής. Σήμερα μου θύμισε Γιώργο Σεφέρη, τον μεγάλο Έλληνα Γιώργο Σεφέρη. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει.

0: Cry, Where is my husband? Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στη Χαλκίδα με Glorious Kickboxing Championship και Lady Run Χαλκίδα 2026, παρουσίασε ο Πάνος Τσακάλης. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ θερμά, Live 89,6, και σε πολύ λίγο, απλά έκπληξη. Οκ, okay, καλημέρα Ελλάδα.
1: Παίζει δυνατά.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
10: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
9: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
10: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
9: Για λέγε, για λέγε.
10: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
9: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
10: Μπούτρος Γιώργος.
9: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
10: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
9: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
10: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86-119.
10: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
11: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά.

0: είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και τριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
1: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
2: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
3: Κορίτσι μου. Ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
4: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
4: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
3: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
4: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
3: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
4: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
4: Τηλέφωνο 2221-026-001.
5: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules, φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
6: Ραδιόφωνο με επιτυχίες.
7: Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες.
6: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Ρώτα τα δυο χέρια σου, ρώτα ποια αγκαλιά μου έχει λείψει και δεν έχω ζωή.
0: Live FM 89,6.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
3: Smart.
2: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
3: Smart.
2: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
3: Smart.
2: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
3: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
5: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950. 81-920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
6: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
7: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
8: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
9: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Avandon 41 και 45 στη Χαλκίδα.
10: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
11: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
12: Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ.
13: Δεν χρειάζεσαι προπόνηση.
12: Χρειάζεσαι μόνο διάθεση.
13: Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 γίνεται η πιο όμορφη αφορμή για να κινηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
12: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο υπερπάτημα.
13: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
12: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
13: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ευβίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
12: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
14: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
1: Για καφέ?
0: Όχι, στο Smart Market.
1: Για έπιπλα, ε!
0: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
1: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
0: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
2: Smart Market στη Χαλκίδα.
0: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
3: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
4: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
5: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
0: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
6: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρέ. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
2: Ζεστός καφές.
1: Κάτι καλύτερο.
2: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
1: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
2: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
2: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
2: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
2: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
2: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Γέρες κατασκευές, άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
5: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
4: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
5: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22210-83745 και 75845.
6: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολή.

0: αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια. Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
1: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
2: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
1: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
2: Και στις κατευσυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
1: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
2: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
1: Γιατί ξέρεις τι τρως.
3: Δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι πόλεμος στο ρινγκ. 8 με 10 Μαΐου 2026. Glorious Championship. Αν τέχεις να το δεις από κοντά.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Όλοι ακούνε. Όλοι ακούνε. Live FM 89,6.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί, είπες.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
7: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
8: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
9: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Υγραέριο από την Coral Gas.
8: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
8: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
10: Τηλέφωνο 22210-99-555.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Εγγύηση ποιότητας.
8: Εγγύηση ποσότητας.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
6: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
6: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
6: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
11: Τρεις ώρες και πάλι με τον πάνω τσακάλι, μα εσύ δεν απαντάς στη γραμμή.
12: Καλημέρα!
13: Πιο δυνατά.
12: Καλημέρα!
13: Τρεις ερωτήσεις ευθύς αμέσως. Πόσες σοκολάτες έχεις πει από το πρωί?
12: Μία σοκολάτα την ημέρα.
13: Ναι.
12: Το γιατρό τον κάνει πέρα, τέλος.
13: Μάλιστα. Φάγει ένα μήλο. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Οι ωραίοι έχουν χρέη, Γιώργο?
12: Οι ωραίοι έχουν χρέη και πληρώνουμε φιλιά.
13: Και η τελευταία ερώτηση. Τι δώρο θες για τα γενέθλιά σου?
12: Να σου πω την αλήθεια, θα. Την αγάπη σα. Τίποτα άλλο. Είδες πόσο καλό είμαι.
13: Άστα αυτά, πες μου τι δώρο θες.
12: Πέρα μου το πιο ακριβό τηλέφωνο που υπάρχει στην αγορά.
13: Φιλιά πολλά.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ζεστό νερό. Χειμώνα καλό.
4: Μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.

0: 92. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Γεμίζουμε χρώμα,
2: άρωμα,
1: φρεσκάδα.
2: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
1: Στο Αγρόπολης.
2: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
1: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
2: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
1: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210 85 080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
4: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
2: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
2: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210 86 119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
5: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroκάκης.gr.
2: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
1: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950 30 684.
6: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22210 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
7: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
8: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
7: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
8: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
7: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
8: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
7: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
8: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
7: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λαμψάκου.
8: Τηλέφωνο 22210 26 001.
0: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι, δωρεάν.

0: Αν από τον ήλιο, τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
1: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μαγούλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
5: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950-81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
10: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Αβάντων 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα, ταιριάζει σε εσένα.
4: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινάει
11: ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό all day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ all day exclusive bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210 32 879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
12: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
13: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
14: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
14: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
8: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
7: Ζεστός καφές.
8: Κάτι καλύτερο.
7: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
8: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
7: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
8: Ω, σταμάτα.
7: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
8: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
7: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
9: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
7: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
9: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
7: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
9: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
10: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής.

0: Χρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
1: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
0: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
1: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
0: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
1: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 10.
0: Γιατί ξέρεις τι τρως.
2: Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ.
1: Δεν χρειάζεσαι προπόνηση.
2: Χρειάζεσαι μόνο διάθεση.
1: Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 γίνεται η πιο όμορφη αφορμή για να κινηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
2: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο ή περπάτημα.
1: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
2: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
1: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ευβοίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
3: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου, 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
2: Χορηγός επικοινωνία PR Media Group.
4: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Live FM 89,6.
2: I only want you when you go.
0: FM 89,6.

0: Wave FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Νομίζεις ότι το έχεις ξαναδεί? Ξανασκέψου. Glorious Championship 8 με 10 Μαΐου 2026. Υδρότας, δύναμη, αδρεναλίνη. Ένα ρινγκ, μηδέν έλεος. Κλειστό γυμναστήριο Κανήθου, Τάσος Καμπούρης. Ή θα το δεις ή θα το χάσεις. Glorious Championship. Εκεί που γράφεται η ιστορία. Τηλέφωνο 69-84-86-1878.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
6: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
7: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22210-86623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
8: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
9: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Υγραέριο από την Coral Gas.
11: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
11: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
12: Τηλέφωνο 22210-99-555.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Εγγύηση ποιότητας.
11: Εγγύηση ποσότητας.
13: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
14: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
15: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
16: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
15: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
16: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
15: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
16: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
17: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
18: Τον ακούω παντού.
17: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρέ. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης.

0: μηχανικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
1: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
0: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
1: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
0: Για λέγε, για λέγε.
1: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
0: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
1: Μπούτρος Γιώργος.
2: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
1: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
2: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
1: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210-86-119.
1: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
3: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
2: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
5: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
6: Κορίτσι μου. Ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
7: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
6: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
7: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
6: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
7: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
6: Τέλειο, δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
7: Τότε ξέρεις που θα πας, στο κατάστημα Κούκουζας.
6: Κούκουζας, τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λαμψάκου.
7: Τηλέφωνο 22210-26-001.
8: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Drive FM 89,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί, είπες.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Θέλω να πάμε Smart Market.
3: Πάλι, πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
2: Δεν πάμε για καναπέ.
3: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
2: Ούτε, έλα και θα δεις.
3: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
2: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
3: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
2: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
3: Και πόσο μεγάλο είναι?
2: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
3: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
4: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πίνω στο κεφάλι.
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
2: Το βλέπω.
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς?
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
5: Να δοκιμάσω?
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
5: Deal.
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
3: Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα.
7: Μια καρδενιά.
3: Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις.
4: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain. Δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
8: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας, ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μαγούλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
3: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: Evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
3: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
10: Τρεις ώρες και πάλι με τον πάνω τσακ.
7: Καλημέρα.
10: Πιο δυνατά.
7: Καλημέρα.
10: Τι θα ρωτήσει αυτή αμέσως. Πόσες σοκολάτες έχεις πει από το πρωί?
7: Μία σοκολάτα την ημέρα.
10: Ναι.
7: Το γιατρό το κάνει πέρα, τέλος.
10: Μάλιστα. Φάει για ένα μήλο. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Οι ωραίοι έχουν χρέη, Γιώργο.
7: Οι ωραίοι έχουν χρέη και πληρώνουμε φιλιά.
10: Και η τελευταία ερώτηση. Τι δώρο θες για τα γενέθλιά σου?
7: Να σου πω την αλήθεια, θα. Την αγάπη σας, τίποτα άλλο. Είδες πόσο καλό είμαι.
10: Άστα αυτά, πες μου τι δώρο θες.
7: Πέρα μου το πιο ακριβό τηλέφωνο που υπάρχει στην αγορά.
10: Φιλιά πολλά.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
11: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
5: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.

0: 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι πόλεμος στο ρινγκ. 8 με 10 Μαΐου 2026. Glorious Championship. Αντέχεις να το δεις από κοντά.
2: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
3: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
4: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
3: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
4: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
3: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
4: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
3: Γιατί ξέρεις τι τρως.
5: Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ.
4: Δεν χρειάζεσαι προπόνηση.
5: Χρειάζεσαι μόνο διάθεση.
4: Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 γίνεται η πιο όμορφη αφορμή για να κινηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
5: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο υπερπάτημα.
4: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
5: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
4: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ευβοίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
6: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια.
1: Η θετική σου ενέργεια.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα. Για τη Χαλκίδα. Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: 96. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
2: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
3: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
4: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
5: Χορηγός επικοινωνία. PR Media Group.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
6: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν εδώ.

0: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
9: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
10: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάρος στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτης.

0: γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
1: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει δυνατά.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Και εγώ με απ' το μάτιό σου το βυθό να βρέχω.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις.
7: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
8: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
7: Βρε μπάσκε.
8: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
7: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
8: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
7: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
6: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
9: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουλ!
9: Και πού βάζεις κάψιμο?
10: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Υγραέριο από την Coral Gas.
9: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
9: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς πανόραμα.
11: Τηλέφωνο 22210-99-555.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
11: Εγγύηση ποιότητας,
9: εγγύηση ποσότητας.
12: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
13: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
13: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε?
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκτοξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
6: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
7: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
1: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά γωνία.
8: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
1: Ζεστός καφές.
8: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
8: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
8: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
8: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
1: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
9: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
9: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
9: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
10: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
11: Εμείς πάλι σκάσαμε.
10: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
11: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
10: Αυτή με τους ηλιακούς?
11: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
10: Δηλαδή,
11: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
10: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
11: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
10: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
11: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
10: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
12: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
13: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τι βρήκατε? Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση. Το χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με

0: νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό all day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και Εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
2: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες. Live FM 89,6. 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Έλειψα ή όχι, ρωτάω για να ξέρω.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 210 74 700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα, ταιριάζει σε εσένα.
3: Νομίζεις ότι το έχεις ξαναδεί? Ξανασκέψου. Glorious Championship 8 με 10 Μαΐου 2026. Υδρότας, δύναμη, αδρεναλίνη. Ένα ρινγκ, μηδέν έλεος. Κλειστό γυμναστήριο Κανήθου Τάσος Καμπούρης. Ή θα το δεις ή θα το χάσεις. Glorious Championship. Εκεί που γράφεται η ιστορία. Τηλέφωνο 69 84 86 18 78.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
5: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
6: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
5: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
6: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
5: Για λέγε, για λέγε.
6: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης.
5: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
6: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
6: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
6: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22 210 86 119.
6: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
9: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
10: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
9: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
10: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22 210 86 878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
10: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
11: Τρεις ώρες και πάλι με τον πάνω τσακάλι, μα εσύ δεν απαντάς στη γραμμή.
12: Καλημέρα!
13: Πιο δυνατά!
12: Καλημέρα!
13: Τρεις ερωτήσεις ευθύς αμέσως. Πόσες σοκολάτες έχεις πει από το πρωί?
12: Μία σοκολάτα την ημέρα.
13: Ναι.
12: Το γιατρό το κάνει πέρα, τέλος.
13: Μάλιστα. Πάει για ένα μήλο. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Οι ωραίοι έχουν χρέη, Γιώργο.
12: Οι ωραίοι έχουν χρέη και πληρώνουμε φιλιά.
13: Και η τελευταία ερώτηση. Τι δώρο θες για τα γενέθλιά σου?
12: Να σου πω την αλήθεια, θα. Την αγάπη σα. Τίποτα άλλο. Ιδέες. Πόσο καλό είμαι.
13: Άστα αυτά, πες μου τι δώρο θες.
12: Πέρα μου το πιο ακριβό τηλέφωνο που υπάρχει στην αγορά.
13: Φιλιά πολλά.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
14: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.
1: Θα ξεθοριάσεις

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
1: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Γεμίζουμε χρώμα,
6: άρωμα,
5: φρεσκάδα.
6: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
5: Στο Αγρόπολης.
6: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
5: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
6: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
5: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
7: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
8: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
9: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22210-86623. Χρυσάντα Τριαντά για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22210-86623.

0: κίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο ή περπάτημα.
1: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
0: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
1: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Εδίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
0: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group. Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
2: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
0: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
2: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. 2 ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
0: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
2: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
0: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
2: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
0: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε 2 ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
2: Τηλέφωνο 2221-026-001.
3: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Δύο προβλήματα έχω για να τα λύσω σ' αυτόν τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις και δεύτερο το πρώτο.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
2: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
7: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
6: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
7: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
6: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
7: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
6: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81 920 και 693 92 72 705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος. Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Μια καρδενιά. Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις. Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
8: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις την μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
9: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουλ!
9: Και πού βάζεις κάψιμο?
10: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Υγραέριο από την Coral Gas.
13: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
15: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
16: Τηλέφωνο 22210 99 555.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
18: Εγγύηση ποιότητας,
19: εγγύηση ποσότητας.
20: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
21: Ακούτε Live FM 89,6.
22: Μόνο επιτυχίες.
23: Τον ακούω παντού.
21: Live FM 89,6.
22: Όλες οι επιτυχίες παίζουν.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
8: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
9: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
10: Γέρες κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
11: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
10: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
11: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
12: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές.

0: Glorious Championship. Αντέχεις να το δεις από κοντά.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
3: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων. Ηλιακοί θερμοσίφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια. Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθητικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
7: evianews.com 24 ώρια ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
8: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά, με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
3: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
1: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group. Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
9: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
9: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
9: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
10: Τρεις ώρες και πάλι με τον πάνω τσακάλι, μα εσύ δεν απαντάς στη γραμμή.
11: Καλημέρα!
12: Πιο δυνατά!
11: Καλημέρα!
12: Τρεις ερωτήσεις ευθύς αμέσως. Πόσες σοκολάτες έχεις πει από το πρωί?
11: Μία σοκολάτα την ημέρα.
12: Ναι.
11: Το γιατρό τον κάνει πέρα, τέλος.
12: Μάλιστα. Φάγε ένα μήλο. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Οι ωραίοι έχουν χρέη, Γιώργο.
11: Οι ωραίοι έχουν χρέη και πληρώνουμε φιλιά.
12: Και η τελευταία ερώτηση. Τι δώρο θες για τα γενέθλιά σου?
11: Να σου πω την αλήθεια, θα. Την αγάπη σα. Τίποτα άλλο. Ιδέες, πόσο καλό είμαι.
12: Άστα αυτά, πες μου τι δώρο θες.
11: Πέρα μου το πιο ακριβό τηλέφωνο που υπάρχει στην αγορά.
12: Φιλιά πολλά.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
13: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
2: Ζεστός καφές.
1: Κάτι καλύτερο.
2: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
1: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
2: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
2: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
2: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
2: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
2: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
8: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22 95 0 30 684.
2: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
9: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
9: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. 2 ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
2: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
9: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
2: Τέλειο, δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
9: Τότε ξέρεις που θα πας, στο κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας, τα πάντα για το σπίτι σου σε 2 ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
9: Τηλέφωνο 22 21 0 26 001.
2: Παντρεύεσαι, βαπτίζει, δας Νέας Λαμψάκου.
9: Τηλέφωνο 22 21 0 26 001.
2: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις,

0: αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
5: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
4: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
5: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
4: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
5: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
4: Γιατί ξέρεις τι τρως.
5: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
6: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
7: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
6: Βρε μπάσκε.
7: Όχι, μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ, ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία, τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
6: Κρινείς γουτ, στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
7: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
6: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
3: Evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
2: Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις. Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
8: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
9: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, καφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα, έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010 διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία η Ιχότου στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
10: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι, είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Αγωνία.
8: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
9: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τη βρήκατε. Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς. Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Αρεθούση 44 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 22370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
1: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
10: Εμείς πάλι σκάσαμε.
1: Μα πώς?
11: Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
1: Και για πες, από πού?
11: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
1: Αυτή με τους ηλιακούς?
11: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή,
11: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
1: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
11: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα.
1: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι, δεν είναι?
11: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210 21 888 και 22210 53 760. Καλή που πας.
1: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
12: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύμφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
13: Νομίζεις ότι το έχεις ξαναδεί? Ξανασκέψου. Glorious Championship 8 με 10 Μαΐου 2026. Υδρότας. Δύναμη. Αδρεναλίνη. Ένα ρινγκ. Μηδέν έλεος. Κλειστό γυμναστήριο Κανήθου Τάσος Καμπούρης. Ή θα το δεις ή θα το χάσεις. Glorious Championship. Εκεί που γράφεται η ιστορία. Τηλέφωνο 69 84 86 18 78.
14: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
15: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης, ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης, με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
16: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
17: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
16: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
17: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
16: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
17: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
16: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
17: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
16: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
17: Τηλέφωνο 2221-026-001.
18: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: by TJ Pico.
1: Live FM 89,6.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω.
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς?
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
2: Να δοκιμάσω?
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
2: Deal.
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 81 920 και 693 92 72 705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
7: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
8: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
7: Βρε μπάσκε.
8: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
7: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
8: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
7: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
9: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evia News. Κάτσε να μάθεις.
10: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
11: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Υγραέριο από την Coral Gas.
0: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
0: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
12: Τηλέφωνο 22210-99-555.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Εγγύηση ποιότητας.
0: Εγγύηση ποσότητας.
13: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
14: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
1: Ακούτε Live FM 89,6.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Τον ακούω παντού.
1: Live FM 89,6.
14: Όλες οι επιτυχίες
1: παίζουν εδώ.

0: Οι δυναμικότερες μπαλάντες και τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια έρχονται τώρα στο νούμερο 1 ερωτικό μίξ του ελληνικού ραδιοφώνου. Love Mix by DJ Pico. Love Mix by DJ Pico. Εσύ ακόμα να ερωτευτείς μαζί μας.
1: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: by TJ Pico.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
2: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
3: Smart.
2: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
3: Smart.
2: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
3: Smart.
2: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
3: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
5: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
6: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
6: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου.

0: καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα. Δεν χρειάζεσαι ρεκόρ.
1: Δεν χρειάζεσαι προπόνηση.
0: Χρειάζεσαι μόνο διάθεση.
1: Την Κυριακή 10 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής της μητέρας, το Lady Run Χαλκίδα 2026 γίνεται η πιο όμορφη αφορμή για να κινηθείς, να χαρείς, να το ζήσεις.
0: Με σημείο εκκίνησης, το άγαλμα της Λέλας Καραγιάννη και τερματισμό στο Αστέρια Πλάζ, επιλέγεις τη δική σου διαδρομή. 1 ή 5 χιλιόμετρα με τρέξιμο ή περπάτημα.
1: Για κάθε γυναίκα, για κάθε ρυθμό, για κάθε ηλικία. Με μουσική, ενέργεια και υπέροχη ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.
0: Lady Run Χαλκίδα 2026, Κυριακή 10 Μαΐου. Γυναίκες εν δράση.
1: Διοργάνωση Κινσέπ Σταθμός. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Παράρτημα Χαλκίδας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ευβίας. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων.
0: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπε στο hercules-solar.gr.
3: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
2: Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Μια καρδενιά. Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις.
3: Ένα απόγευμα γεμάτο αγάπη. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου γιορτάζει 60 χρόνια και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για τη μητέρα. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην παραλία Χαλκίδας στο Στρογγυλό, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, προσφέρουμε μικρά δωράκια σε όλες τις μητέρες και σε περιμένουμε να χαρίσεις και εσύ ένα δωράκι. Να πεις ένα ευχαριστώ με τον δικό σου τρόπο. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας. Κοντά σε σένα.
4: Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
5: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Χαλκίδα, ετοιμάσου.
1: Που έχεις, πώς να δέξω,
0: ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα.
1: Μια καρδενιά, η καρδιά μου.
0: Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις.
2: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω παντού.
2: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: παίζει
1: αυτό που σου αρέσει.
0: Live FM 89,6.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: θέλω να πάμε Smart Market.
1: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
0: Δεν πάμε για καναπέ.
1: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
0: Ούτε. Έλα και θα δεις.
1: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
0: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
0: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
1: Και πόσο μεγάλο είναι?
0: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
1: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
2: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του ομίλου Κρυμάτογλου.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Μια καρδενιά, η καρδιά μου. Κρατήσεις στο 6949 13 14 15. Μην το χάσεις.

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Μια καρδενιά, η καρδιά μου. Κρατήσεις στο 6949 13 14 15. Μην το χάσεις.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω.

Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Μια καρδενιά, η καρδιά μου. Κρατήσεις στο 6949 13 14 15. Μην το χάσεις.

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.